0: Θεόν Πατέρα μας, το του αυτού πνεύματος άπαντας μετέχειν, δηλαδή να συμμετέχουμε όλοι εις το αυτόν Άγιον Πνεύμα.
1: La mauvaise femme, conte russe. Il y avait une mauvaise femme. Elle vivait mal avec son mari, elle ne l'écoutait en rien. S'il lui disait